0: Μια Messi fall down low field, trick behind, κάσε φορέτ, σκορέ πόιν.
1: Του, ποτσίκαλ, ποτσίκαλ. Win blow league pro Ronaldo νόμο, εχαρμοτέ μου, τη full team out player.
2: This man!
3: Λάμε και νόης του μας, πάει μη λουκλό παρέτ με πάει απένα.
0: Καρ, ούτε!
3: Λόγ νάμε φαρτσούν, αφήμιλη σι, πάει τέκεν FIFA World Cup Spirit, η καμλο ρόν του ποτφυλά, ο FMP FIFA World Cup πάρε.
4: Κολε μόλ σκουάτ πλοιού, μπρεμ καλαβλο φίβρι την πλοιού, μο σελεμπρέτε φουτπολ του κατά.
5: Best parade flow, by winning big prizes, so come proud, more represent them team πλοιού.
6: Paradise 98 FM by Emi Never Change. From the Emi City, the best.
7: Only the favorite radio station for you, Paradise 98 FM, is simply the best.
8: You're listening to Paradise 98 FM, lead AM show.

0: Να είναι αυτά. Ήστα κονέκλο που ρατάεις να είναι τη φύμου αντέμενα.
1: Feel the rhythm. Feel the rush.

0: Ναι, Messi fall down low field, trick behind, κάσε φορέτ, σκορέ πόιν.
1: Του, ποτσίκαλ, ποτσίκαλ. Win blow league pro Ronaldo νόμο, χαρμαωτέ μου, τη full team out player.
2: This man!
3: Λάμε και νόης του μας, πάει μη λουκλό πάρετ με πάει απένα.
0: Καρούτεν!
3: Λόγ να πάει πατσούν, αφήνει τη σύπα, είτε και FIFA World Cup Spirit, ή καμλο ρότο πότφυλα, ο FMP FIFA World Cup πάρε.
1: Κολεμόλ squad πιού, μπορεμ καλά με favorite team πλοιού, μο σελεμπρέτε football το κατά.
4: Best parade flow, by winning big prizes, so come proud, more representing team πλοιού.

0: Paradise 98 FM News.
1: Μια μέση φολ τάουν λο φιλ, τρικ πιχάιν, κασέ φορέτ, σκορέ πόιν.
2: Του, ποτσίκαλ, ποτσίκαλ. Βιν πλόν λίγ πλόρ να λτον όμο, εχαρμοτέ μου, τε φουλ τίμ, αουτ πλέρ.
3: This man!
4: Λα με και νοίς του μας, πάει μιλού κλο παρέτ με πάει απένα.
1: Καρούτε!
4: Λόγ να με φάτσου, να φίλοι δισί πάει τέκεν FIFA World Cup Spirit. Ήκαμ λο ρόν του πότ φιλά, ο έδεν πει FIFA World Cup πάρε.
2: Κολε μολ σκουάτ πλοιού, βρεμ καλά βλο φιβρι τίμ πλοιού, μο σελεμπρέτε φουτπολ του κατά.
1: Best Parade Flow, by winning big prizes. So come proud, more represent them team πλοιού.
5: Tropical Morning Show on Paradise 98 FM.